Είτε σαν ποιος και του κνάρνα. Και του κνάρνα. Δικάν του νοάρια του, αγερπάτη. Κουράβα.